0: Triple Z Radiothon.
1: Donate now to the 3ZZZ Radiothon. Show your support for your favourite program. With your help, we can continue to bring you the stories that matter, the music you love, and news in your language. Help empower the voices of multicultural communities. Your donation is tax deductible, so give what you can for your community. To donate, head to our website, 3zzz.com.au, or call us now on 9415 1923. Thank you for your support. You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Στρίψτε αριστερά για αστυνομικό λεωφορείο ελέγχου αλκοόλ. Στρίψτε δεξιά για αστυνομικές μοτοσυκλέτες εξοπλισμένες με αλκοτέστ. Συνεχίστε ευθεία για ένα δυστύχημα που απειλεί τη ζωή σας.
4: Το πώς θα τελειώσουν οι διακοπές σας εξαρτάται από εσάς. Εάν πιείτε αλκοόλ και οδηγήσετε, είναι η λάθος επιλογή. Ένα μήνυμα από την TAC.
1: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
5: Η Βικτόρια είναι πατρίδα για πολλούς διαφορετικούς ανθρώπους, κοινότητες και πολιτισμούς. Αν είστε Αυστραλός πολίτης ηλικίας 18 ετών και άνω και ζείτε στη Βικτόρια, πρέπει να ψηφίσετε στις πολιτιακές εκλογές το Σάββατο 28 Νοεμβρίου. Η ψήφος σας είναι σημαντική. Μπορεί να βοηθήσει στην απόφαση για το ποιος θα σας εκπροσωπήσει στη λήψη σημαντικών αποφάσεων σχετικά με τις υπηρεσίες στην κοινότητά σας. Διατίθενται δωρεάν υπηρεσίες ερμηνείας και βοήθεια για την ψηφοφορία. Για πληροφορίες στη γλώσσα σας σχετικά με την ψηφοφορία, τηλεφωνήστε στο 03-9209-0112 ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση vec.vic.gov.au.
6: Authorized by S. Bloomall, Electoral Commissioner, 530 Collins Street, Melbourne, Victoria.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM. 3ZZZ. 92.3 FM.
7: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

Φίλοι ακροατές και ακροάτες, καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ ακούτε την εκπομπή της Παρασκευής 9 Οκτωβρίου με το Στέλιο Αργυρόπουλο. Τα προγράμματά μας θα δίνονται κάθε Δευτέρα μέχρι Πέμπτη 8 το πρωί. Μερικά από αυτά τα προγράμματα είναι 2 ώρες και η Παρασκευή 9 το πρωί. Το κυπριακό πρόγραμμα κάθε βράδυ 6 με 7 και ο Κόν Βασιλείου στο 3CR κάθε Δευτέρα βράδυ 8 με 10. Σας καλωσούς στο πρόγραμμά μου και εύχομαι να έχουμε μια ευχάριστη συντροφιά μαζί.

Το σημερινό πρόγραμμα θα παρουσιάσουμε όπως πάντα μουσική, καθώς επίσης και διάφορα επίκαιρα θέματα, μεταξύ των οποίων την τρίτη επέτειο της εισβολής των Χαμάς στο Ισραήλ, τις επιπτώσεις που είχε η εισβολή αυτή, που πραγματικά άλλαξε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Θα πούμε επίσης ότι για την κατάσταση στη Γάζα, που έχουμε ξεχάσει πλέον να μιλάμε για αυτό το θέμα σαν να μην υπάρχει, και οι εκλογές στη Βικτόρια, το μεταναστευτικό που έκανε Άγκους Τέιλορ, και μία προς το τέλος, πιστεύουν που μπορεί να προλάβω, μία έπληξη, ένα προσωπικό, είναι η μέρα της, του προγράμματος. Το 1966 ήταν η μέρα που έφυγα από την Ελλάδα και πήγα στη Γερμανία και για σπουδές, και θα σας πω μερικά πράγματα τα οποία είναι αρκετά ενδιαφέροντα και δείχνει και κατά κάποιο τρόπο και τη ζωή μου στη Γερμανία, στο Braunschweig, αυτό το μέρος που πραγματικά άλλαξε και έκανε τη ζωή μου όπως είναι σήμερα. Ας αρχίσουμε λοιπόν πρώτα με λίγη μουσική και μετά θα πάμε στα διάφορα άλλα θέματα.

στις 7 Οκτωβρίου, όπως θα είναι γνωστό σε όλους μας, είναι η τρίτη επέτειος της εισβολής των Χαμάς στο στρατόπεδο του Ισραήλ, που ήταν ένα κονσέρτο, και εκεί πέρα σκοτώσανε έναν μεγάλο αριθμό Ισραηλινών, και φυσικά πήρανε και ένα μεγάλο αριθμό ομήρων, και αυτό το γεγονός φυσικά άλλαξε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στον κόσμο για μία ακόμη φορά, αλλά αυτή φορά σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Με την εισβολή αυτή βγήκε την ευκαιρία το Ισραήλ να επιτεθεί εναντίον του Παλαιστινιακού λαού, με την πρόσφαση ότι πηγαίνει εναντίον του Χαμάς και να καταστρέψει ολοσχερώς την Παλαιστίνη, συγγνώμη, τη Γάζα, και να με αιτία να χάσουν τη ζωή τους πάνω από 70.000 Παλαιστίνοι, μεταξύ των οποίων τουλάχιστον 20.000 παιδιά. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το γεγονός αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός και θα μπορούσε να αποφευθεί. Από την άλλη μεριά όμως πολλοί λένε ότι έδισε μια, δυστυχώς, μια μεγάλη ευκαιρία στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στον ηγέτη του Ισραήλ, να εφαρμόσει το σχέδιο που ήθελε να εξαλείψει όσο το δυνατόν περισσότερο το Παλαιστινιακό κράτος, το οποίο φυσικά είναι και αυτό διχασμένο. Το γεγονός είναι ότι, όπως και να έχει το πράγμα, η μέρα αυτή είναι μια μέρα που δεν πρέπει να ξεχαστεί, αλλά με το να γίνονται διάφορες εκδηλώσεις ανά τον κόσμο, μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Σίδνεϊ, δίνει την ευκαιρία να θυμόμαστε το χαλασμό που έγινε με

πρόβλημα δεν έχει λυθεί, ούτε πρόκειται να λυθεί με αυτή τη κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Το γεγονός επίσης είναι ότι στις για τρία χρόνια η μέρα αυτή παραμένει ζωντανή, αλλά όχι μόνο στην ευρωπαϊκή κοινότητα, αλλά ανά τον κόσμο. Ας πάμε λοιπόν τώρα πάλι σε ένα τραγούδι και μετά να πούμε μερικά άλλα πράγματα.

Πριν από μερικές ημέρες, όπως έχετε διαβάσει και έχετε ακούσει τις ειδήσεις, ένα αεροπλάνο από το Dubai, το Fly Dubai στο Ισραήλ, έγινε μια, ας το πούμε, μια μάχη μεταξύ πιλότων μέσα στο αεροπλάνο. Ένας από τους πιλότους τραυμάτισε τον άλλο με ένα μάλλον σαν τσεκούρι, κάτι τέτοιο, και με αποτέλεσμα να γίνει μακελιό. Ο τραυματισμένος πιλότος κατόρθωσε να ανοίξει την πόρτα του cockpit, και τελικά μπήκαν μέσα μερικοί άλλοι και κατορθώσανε να συλλάβουν αυτόν που έκανε που τραυμάτισε τον πιλότο, και ένας από τους που ήταν μέσα στο αεροδρόμιο, στο αεροπλάνο, κατόρθωσε να προσγειώσει το αεροπλάνο σε

σε ένα άλλο μέρος, έτσι ώστε να σωθεί και να μην γίνει περισσότερο μακελιό, να πέσει το πλάνο κάτω και να σκοτωθούν ένα σωρό άνθρωποι. Αυτά τα έχετε ακούσει, αλλά αυτό που μου έκανε φοβερή εντύπωση εμένα είναι μερικά που διάβασα σε ξένες εφημερίδες και πολύ περισσότερο σε μία και άκουσα σε μία εκπομπή, γερμανική εκπομπή, που ουσιαστικά είναι μία σατιρική εκπομπή, αλλά μιλάει πολύ σοβαρά για πολύ σοβαρά θέματα κατά κάποιο τρόπο με ένα, ας το πούμε, χιουμοριστικό ήχο. Η εκπομπή αυτή έλεγε ότι πώς είναι δυνατόν τώρα, λίγο πριν από τις εκλογές στο Ισραήλ, που οπωσδήποτε ο κόσμος τόσο στο Ισραήλ αλλά και έξω από το Ισραήλ είναι αγανακτισμένος με τη στάση της Ισραηλινής κυβέρνησης και περισσότερο του Πρωθυπουργού Νετανιάχου, στο Παλαιστινιακό πρόβλημα και στα, στο έγκλημα των, στο έγκλημα των ανθρώπων στη Γάζα, πώς δυνατόν τώρα να γίνει πάλι κάτι που να μας δίνει την εντύπωση ότι το Ισραήλ έχει πλήττεται ανά τον κόσμο, ότι αυτός το Ισραήλ είναι το θύμα. Αυτά δεν τα λέω εγώ, τα έλεγε πραγματικά αυτός ο εκφωνητής στην εκπομπή αυτή. Αλλά από την άλλη μεριά, παρόμοιες σκέψεις υπήρχαν σε διάφορες εφημερίδες στη Γερμανία, μεταξύ των οποίων Frankfurter Rundschau, Frankfurter Allgemeine, Hannoverse Allgemeine κλπ. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω είναι το εξής, ότι πραγματικά είναι λιγάκι περίεργο, λένε αυτοί, ότι σε αυτή την εποχή τώρα, λίγο πριν τις εκλογές, να συμβεί ένα τέτοιο περιστατικό. Δεν θέλω να το κριτικάρω περισσότερο, ήθελα μονάχα να πω πραγματικά το τι σκέπτονται πολύ σχετικά με αυτή την κατάσταση. Οι εκλογές που θα γίνουν στο Ισραήλ είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικές. Είναι πολύ πιθανό να χάσει τη μεγάλη του πλειοψηφία, μάλλον όχι μεγάλη, να χάσει την πλειοψηφία του ο Νετανιάχου, και είναι και πολύ πιθανό να βρεθεί κάποιος άλλος που θα εισηγηθεί της κυβέρνησης της, του Ισραήλ. Οπωσδήποτε πάλι μια ομάδα, μια ομοσπονδία από διάφορα μικρά κόμματα και ίσως με έναν άλλο πρωθυπουργό. Αλλά δεν φαίνεται όμως η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ουσιαστικά στο Ισραήλ και στην Παλαιστίνη, να αλλάξει, γιατί οι Ισραηλοί με κανένα τρόπο δεν δέχονται το κράτος της Παλαιστίνης, το που λέγεται Two-Day Solution. Αυτό ήθελα να το πω μονάχα, γιατί ακούμε με τις ειδήσεις, αλλά είναι καλό να δούμε και τι λένε και άλλες χώρες, άλλοι ειδησιογράφοι, και μου φαίνεται ότι αυτές οι εφημερίδες και τα λοιπά που διάβασα, μάλλον που είπα, είναι πολύ σημαντικές εφημερίδες, σοβαρές εφημερίδες στη Γερμανία, και κάποιος μου είπε επίσης ότι και μερικές ειδήσεις από την, μερικές πληροφορίες παρόμοιες ήταν και από γαλλικές εφημερίδες. Αυτά σχετικά με το θέμα αυτό, και φυσικά ακόμα γίνονται έρευνες για να δούνε πώς έγινε αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά, πολλοί λένε, όπως είναι γνωστό, ότι ο Νετανιάχου είχε προειδοποιηθεί πριν τις 7 Οκτωβρίου, πριν από 3 χρόνια, ότι προετοιμάζεται κάτι εναντίον του Ισραήλ, και αυτό δεν το πήρε σοβαρά ή δεν ήθελε να το πάρει σοβαρά, δεν παρουσίασε
το θέμα αυτό για έρευνα και έγινε αυτό που ξέρουμε όλοι με τον τρόπο να καταστραφούν ένα σωρό άνθρωποι και μια ολόκληρη περιοχή της Γάζας. Αυτά σχετικά με αυτό το θέμα και θα προχωρήσουμε πάλι για λίγο μουσική.

Και ας πάμε τώρα στις εκλογές στη Βικτόρια που θα γίνουν στις 4 Νοεμβρίου. Φυσικά φέτος, μερικά μετά από ένα περίπου μήνα. Και υπάρχει πραγματικά αυτή τη στιγμή, φαίνεται, είναι σχεδόν σίγουρο μετά από 10 χρόνια που είχε το Εργατικό Κόμμα στην εξουσία, ότι είναι πάρα πολύ πιθανόν να χάσει τις εκλογές και να δημιουργηθεί, να γίνει μια άλλη κυβέρνηση με την ηγεσία των φιλελευθέρων που φαίνεται να έχουν την πλειοψηφία. Αλλά όχι την απόλυτη ψηφία, είναι λίγο δύσκολο, γιατί για να κερδίσουν την απόλυτη ψηφία πρέπει να κερδίσουν πάνω από 17 έδρες, πράγμα το οποίο είναι δύσκολο. Τη στιγμή κατά την οποία το ένα έθνος, One Nation, και αυτό όπως έχουμε δει σε διάφορα μέρη της Αυστραλίας, αλλά γενικά αυτά τα ας το πούμε εξεστημικά κόμματα όπως το One Nation και άλλα σε όλο τον κόσμο έχουν αρχίσει να παίρνουν κατά κάποιο τρόπο ένα αρκετά μεγάλο βαθμό των εκλογών. Το γεγονός είναι ότι εάν οι φιλελεύθεροι δεν κατορθώσουν να κάνουν μία ανεξάρτητη κυβέρνηση μόνοι τους, τότε υπάρχει πιθανότητα και ουσιαστικά το λέω με κατά κάποιο με φοβία θα μπορούσα να πω, ότι υπάρχει πιθανότητα να χρειαστεί να βγουν διάφοροι άλλοι να βγει το εργατικό, συγγνώμη, το One Nation και να απαιτήσει να γίνει ένας συνασπισμός στη Βικτόρια, πράγμα το οποίο είναι μια κυβέρνηση φυσικά χωρίς πλειοψηφία, πράγμα το οποίο θα είναι κάτι που θα έπρεπε να είναι αναπόφευκτο, γιατί όπως και να έχει το πράγμα ξέρουμε πολύ καλά ότι το ένα έθνος είναι ένα κόμμα με πάρα πολύ συντηρητικές, ας το πω με αυτή τη λέξη, συντηρητικές απόψεις σχετικά με διάφορα θέματα της ασφαλείας, μεταξύ των οποίων οικονομικά, το εργατικό θέμα, τα εργοτικά θέματα, το μεταναστευτικό θέμα κλπ. Θα δούμε λοιπόν στις επόμενες ημέρες πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση στη Βικτόρια και πώς τελικά θα γίνουν οι εκλογές στη Βικτόρια, πώς θα εξελιχθούν οι εκλογές στη Βικτόρια με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα. Ένα γεγονός είναι ότι όπως να έχει το πράγμα, εάν έρθει μια άλλη κυβέρνηση, το φιλελευθέρω, ότι θα αρχίσουν μεγάλες περικοπές, γιατί όπως γίνονται πάντα, από μια μεριά εργατικοί κάνουν μεγάλα έργα, από την άλλη μεριά όμως κοστίζουν αρκετά λεπτά. Κάνανε πραγματικά αρκετά μεγάλα έργα, κάνανε πάρα πολλές γενικά στη Βικτόρια, αλλά παραμελήσανε φυσικά και διάφορα άλλα μικρά θέματα, μεταξύ των οποίων το θέμα των δρόμων της Βικτόριας, άμα πάει κανείς, όπως πηγαίνω εγώ συχνά από το μέρος που μένω, στο Πένσφιλ, 300 χιλιόμετρα από τη Μελβούνη, στη Μελβούνη, περνάω από, και εγώ δεν ξέρω, δεκάδες λακκούβες στο δρόμο, που όταν πραγματικά βρέχει και έτσι βλέπει κανείς, όπως μου είχε και εμένα μια φορά, μπορεί να σπάσει τα λάστιχά του, όπως γίνεται και σε μένα, συντρίμια, και πάει λίγο να έχω ένα πραγματικά πολύ σοβαρό ατύχημα. Αυτό φυσικά το εκμεταλλεύονται οι φιλελεύθεροι και καθημερινά βλέπουμε σε εφημερίδες φωτογραφίες το ένα και το άλλο σχετικά με το θέμα αυτών των δρόμων, την κατάσταση των δρόμων του οδικού δικτύου στη Βικτόρια.

Ας πάμε τώρα στο μεταναστευτικό πόλεμο που ο αρχηγός του Φιλελευθέρου Κόμματος του Συνασπισμού, ο Άγκους Τέιλορ, παρουσίασε σχετικά το πρόγραμμά του αν κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Εφόσον λοιπόν ο Συνασπισμός κερδίσει εκλογές, σύμφωνα με την πρόταση η μετανάστευση θα περιοριστεί σε 100.000 αφίξεις ετησίως και θα αυξηθεί σε 130 στο τρίτο έτος και 160 στο τέταρτο έτος. Λέει θα γίνει ένα σημαντική περικοπή των μεταναστών που έρχονται στην Αυστραλία. Αυτό φυσικά γιατί και το ένα έθνος, το One Nation, είναι καθαρά εναντίον της μετανάστευσης και φοβούνται οι φιλελεύθεροι ότι εάν δεν κάνουν κάτι στο θέμα αυτό θα χάσουν πολλούς ψήφους. Επίσης η υπόθεση αυτή προβλέπει να μειωθούν σε 650.000 λιγότεροι προσωρινοί κάτοχοι βίζας στα επόμενα 4 χρόνια. Αυτό φυσικά θα ισχύει για πολλούς οι οποίοι είναι φοιτητές και σπουδάζουν από το εξωτερικό στην Αυστραλία και διάφοροι άλλοι μετανάστες που έρχονται εδώ με προσωρινή βίζα. Στο φοιτικό θέμα οι 200.000 εγγραφές 200.000 ετησίως, όσο το ποσοστό θα είναι έτσι, όσο το ποσοστό των διεθνών φοιτητών στα πανεπιστήμια και ιδρύματα της Αυστραλίας θα περιοριστεί κάτω από το 25%. Επίσης προβλέπει την μείωση των μεταπτυχιακών σπουδών και την θεώρηση βίζα στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι από τους φοιτητές δεν θα μπορούν να φέρουν πλέον τις οικογένειάς τους να μείνουν μαζί και έτσι θα μειωθεί και πάλι ο αριθμός αυτός. Πολλοί υποστηρίζουν φυσικά ότι το θέμα αυτό δεν έχει κατά κάποιο τρόπο δεν έχει βάση γιατί δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα χρηματοδοτηθεί όλο αυτό το ποσό. Τη στιγμή που ξέρουμε ότι ένα μεγάλος αριθμός των πανεπιστημίων μας εξαρτάται από τις αυξήσεις, εξαρτάται από τους φοιτητές που έρχονται από το εξωτερικό για να κάνουν τα διάφορα προγράμματα που έχουν. Είναι γεγονός ότι θα δούμε τις επόμενες εκλογές το πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και πώς θα εξελιχθεί και η κατάσταση πριν από τις εκλογές που θα θα υποχρεωθεί ο συνασπισμός των φιλελευθέρων να δείξει πώς θα χρηματοδοτήσει αυτή την κατάσταση. Από την άλλη μεριά ξεχνάμε ότι η Αυστραλία είναι μια χώρα που συνεχώς ο αριθμός των κατοίκων όλο και μεγαλώνει και υπολογίζεται ότι δεν θα μπορούμε σε ένα αρκετά μικρό διάστημα να ανταπεξέλθει η Αυστραλία στις διάφορες συντάξεις και γενικά στα διάφορα θέματα τα οποία απασχολούν τους γυρεούς της Αυστραλίας.
Αυτά σχετικά με το μεταναστευτικό. Έχετε διαβάσει φυσικά πολλές φορές αυτές τις μέρες, τις εφημερίδες, και θα δούμε και στις επόμενες μέρες πώς θα εξελιχθεί το θέμα αυτό.

Και τώρα μερικά πράγματα σχετικά με ένα προσωπικό θέμα που άλλαξε πραγματικά τη ζωή μου και θα ήθελα να το μοιραστώ μαζί σας. Στις 9 Οκτωβρίου του 1966 έφυγα από την Αθήνα με το Ακρόπολης Express, το τρένο που πήγαινε από την Αθήνα στο Μόναχο μέσω της τότε Γιουγκοσλαβίας, με μια κόκκινη γαλίτσα, βαλίτσα με αυτές που υπήρχαν παλιά την εποχή, με το ύφασμα το καρό απ' έξω, για σπουδές στη Γερμανία, όπως συνηθιζόταν τότε να πηγαίνουν πάρα πολλοί φοιτητές, επειδή τα ελληνικά πανεπιστήμια είχαν πολύ μικρό αριθμό φοιτητών που έπαιρναν κάθε χρόνο. Έφτασα στη Γερμανία και αφού έκανα 2 μήνες ένα ισχυρό, πήγα σε μια σχολή πολύ ισχυρή, καθημερινά μιλάγαμε, ζούσαμε μέσα σε ένα περιβάλλον που μιλάγαμε μονάχα γερμανικά, στο Goethe-Institut, και μετά άρχισα εκεί πέρα τις σπουδές μου. Στο Braunschweig. Το Braunschweig είναι μια μεσαιωνική χώρα, πολύ παλιά, πάρα πολύ ωραία, πολύ της Γερμανίας, γνωστή από μερικά πράγματα, μεταξύ των οποίων είναι το μέρος που ο Χίτλερ πήρε τη γερμανική υπηκότητα για να μπορέσει να κάνει τον πόλεμο, και γι' αυτό το αξιοποίησε σε ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Επίσης, το Braunschweig είναι ένα από τα παλιότερα πανεπιστήμια της Γερμανίας, από το 1785, και πάρα πολλοί επιστήμονες από μέσα στους αιώνες αυτούς, μεταξύ των οποίων και ο Γκάους, έχουν βγει από το πανεπιστήμιο του Braunschweig. Όσον αφορά την σχέση με την Ελλάδα, ένα γεγονός είναι ότι είναι εκεί γεννήθηκε και μεγάλωσε η τέως βασίλισσα των Ελλήνων, η Φρεντερίκη, Φρίκη όπως λέγαμε, και υπήρχε και το παλάτι το οποίο καταστράφηκε στον πόλεμο, αλλά το ανακαινήσανε πάλι ξανά και τώρα είναι σαν ένα εμπορικό κέντρο, αλλά το εξωτερικό όπως ήταν παλιά. Ερχόμενος στο Braunschweig έκανα πραγματικά μια πάρα πολύ έντονη ζωή, και κάναμε και πολλές παραβομάρες με την παρέα που είχα, πράγμα το οποίο θα μου είναι να ξέχασα σε όλη τη ζωή. Εκεί φυσικά γνώρισα τη γυναίκα μου και γεννήθηκε και ο γιος μου. Από τις παραβομάρες που κάναμε θα ήθελα να μοιραστώ μερικές μαζί σας. Είμαστε μια τρελοπαρέα. Υπήρχε σε ένα μέρος μέσα στο κέντρο της πόλης, ένα κάτι μεγάλα στριβάνια, περίπου 12 μέτρα ψηλά τα νερά. Και αυτό που κάναμε, αποφασίσαμε μια μέρα, είχαμε πάει μετά, γυρνάγαμε από ένα χορό, δεν θυμάμαι ακριβώς ήταν, πάντως ήταν 6 ώρα το πρωί, και πήγαμε σε ένα μαγαζί μέσα, αυτά που ήταν ανοιχτά, σαν τα περίπτωτα τα δικά μας, και αγοράσαμε 4-5 κουτιά, από 4-5 κουτιά από σκόλη πλησίματος. Το πετάξαμε μέσα στο συντριβάνι και μέσα σε μερικά λεπτά ένας πελώριος αφρός από τη σκόνη γέμισε την πλατεία αυτή. Επίσης αυτό που κάναμε πραγματικά ήταν από τις θαλαμάρες μας, ξεκινάγαμε από το βράδυ, 10 ώρα το βράδυ, με το αυτοκίνητο, όσοι είχαμε από εμάς αυτοκίνητο, 2-3 μαζί, να πάμε δήθεν στο Νόβερο να αγοράσουμε τσιγάρα 2 χιλιόμετρα μακριά από την πόλη, ή να πάμε στο Βερολίνο 3 ώρες μακριά για να πάρουμε βιβλία. Τα βιβλία που είχαμε στη Γερμανία ήταν πανάκριβα,
αλλά τα ίδια βιβλία υπήρχαν και στην Ανατολική Γερμανία με τουλάχιστον 60-70% λιγότερα από ό,τι πληρώναμε στη Δυτική Γερμανία. Για να πάμε στο μέρος αυτό, για να πάμε, το μέρος που μέναμε ήταν περίπου 25 χιλιόμετρα από τα ανατολικά σύνορα. Εκεί έγινε ένας πραγματικά μεγάλος έλεγχος από τους ανατολικούς Γερμανούς και μετά έπρεπε να μπουν στο αυτοκίνητο και δεν μπορούσε να σταματήσει το αυτοκίνητο μέχρι άλλα περίπου 300 χιλιόμετρα μέχρι να πάμε στα σύνορα του Βερολίνου, γιατί όπου το Βερολίνο ήταν μέσα στη μέση της Ανατολικής Γερμανίας, σαν μια λίμνη ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, που γύρω γύρω ήταν η Ανατολική Γερμανία και στη μέση ήταν το Δυτικό Βερολίνο. Και εκεί πάλι ένας πραγματικά εξευθυλικός αλλά εξωκρυφνικός, μια εξωκρυφνική έρευνα για να φτάσουμε στο μέρος αυτά. Είναι γεγονός ότι ήταν μια πραγματικά τρελή ζωή που έκανα, μπορώ να πω κανείς, μπορεί να πει κανείς, αλλά από την άλλη μεριά δεν ξέρω πώς κατορθώσαμε, είμαστε τέσσερις τρελοπαρέα, το πω έτσι, κατορθώσαμε μέσα από αυτά που κάναμε να όχι μόνο τελειώσουμε, αλλά και τέσσερις από εμάς κάναμε τη ζωή μας στη Γερμανία, εκεί κάναμε τις οικογένειές μας, παντρευτήκαμε και τελικά οι τρεις από αυτούς, μάλλον οι δύο από αυτούς, μείναν στη Γερμανία, ο ένας δυστυχώς πέθανε πριν από ένα χρόνο και εγώ στην Αυστραλία. Αυτό θα το μοιραστώ μαζί σας πραγματικά, γιατί νομίζω ότι αξίζει το κόπο κανείς να πει και πότε κάτι, το πώς κατόρθωσα, πώς έγινα, πώς έφτασα εδώ πέρα στην Αυστραλία, που με έφερε φυσικά η γυναίκα μου, Αυστραλέζα, και έμεινα εδώ πέρα τώρα για 50 ολόκληρα χρόνια. Ας πάμε τώρα λίγο μουσική.

Εδώ φίλοι μου φτάσαμε σιγά σιγά και πάλι στο τέλος της εκπομπής. Σας εύχομαι να περάσετε ένα ευχάριστο Σαββατοκύριακο από τον Θέο Γερόπουλο μέχρι την επόμενη Παρασκευή που νομίζω θα είμαι πάλι εγώ γιατί έχει να κάνει κάτι ο Κώστας. Θα τα ξαναπούμε πάλι μαζί. Γεια σας, χαρά σας.